0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι
1: μου,
2: όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμματο 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταματάω. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε
2: πια. Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοίταγε την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Πώς κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι
1: μου,
2: όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταματάω. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε
2: πια. Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά. Ναι, όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Πώς κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
5: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
4: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι
1: μου,
2: όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμματο 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα, όχι, σταμάτα. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
6: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ, γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
8: Επιστρέφουμε πιο δυνατή από ποτέ.
7: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Διπλή αναβάθμιση για την Ελλάδα στο πεδίο της οικονομίας, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β-συν από 3β με σταθερές προοπτικές, ενώ παράλληλα η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα βα-α-3. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε πως οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε

Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα τη Φενέρμπαχτσε με σκορ 92-90 και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Easy weather. Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Και αναρωτιέμαι ποιο είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα στον κόσμο. Τι θεωρεί ο καθένας επικίνδυνο σε αυτόν τον κόσμο. Ξεκίνημα με David Guetta, Dangerous, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σας, Σάββατο, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου. Δείχνει το ημερολόγιο, 8 και 11, 12 πρώτα λεπτά. Δείχνει το δικό μου ρολόι, δεν ξέρω τι δείχνει το δικό σας, για συντονιστείτε λίγο. Σήμερα που ο ήλιος ανέτειλε, στις 7 και 9 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 27, που σημαίνει ότι θα έχουμε φως για 12 ώρες και 17 λεπτά. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα του Batman, ο οποίος έχει πολλούς φίλους και θαυμαστές ανά τον κόσμο. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, η Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών, η Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού και η Εθνική ημέρα, διότι δεν μπορούμε να μην πούμε ποια είναι η Εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Εθνική ημέρα Πουτίνγκας Καραμελέ, την οποία μπορούν να τη γιορτάζουν στο εξής και με την Εθνική ημέρα Συμφωνίας με τη Δανία, η οποία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε ο πρόεδρος, μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στο αρκτικό νησί αυτό. Τα κατάφερε. Είναι να μην το πει. Και τώρα σκέφτομαι όλα τα άλλα που έχει πει. Αν τα καταφέρει και αυτά, δηλαδή, ναι. Γιατί θυμάστε τη σημαία που είχε κάνει κάποια στιγμή. Ήταν και ο Καναδάς ζωγραφισμένος με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Και εγώ περιμένω να δω τις εξελίξεις. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και από αυτήν εδώ την ώρα, και μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν 10, θα είμαστε εδώ στον Easy, θα τα λέμε παρέα, θα πιούμε τον πρωινό μας καφέ μαζί και θα ακούσουμε φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να καλημερίζω εξ αρχής τα μηνύματα που έχουν έρθει στο Viber. Ήδη θα τα δω τώρα σε λίγο, στο 6981-972-972. Την καλημέρα σας, παρακαλώ.

Pretty Woman, Roy Orbison εδώ στον Easy 97,2. Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα μαθημάτων, η πρώτη σχολική εβδομάδα, γιατί μαθήματα δεν λες ότι έκαναν τα παιδιά. Και νομίζω ότι οι γονείς έτσι πήραμε, όχι μια ανάσα, κάναμε ένα ουφ. Πάει, okay, ήταν το πρώτο τεστ, πάμε να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσουμε. Ξεκινήσανε δραστηριότητες, ξεκινήσανε τρεξίματα. Εσείς που έχετε παιδιά, ιδιαίτερως λίγο πιο μικρά παιδιά, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, είναι 8 και 20 εδώ στον Easy 97,2. Να σας πω λιγάκι έτσι τι θα κάνουμε σήμερα. Καταρχάς να σας πω ότι θα έχουμε για ακόμη μία φορά ένα Easy Pass. Είναι αυτό το Easy Pass που θα σας στείλει να ακούσετε ζωντανά τη Celine Dion στο Παρίσι, Easy Live Experience, οπότε έχετε το νου σας. Δεύτερη ώρα θα το δώσουμε. Να σας πω επίσης ότι θα δώσουμε προσκλήσεις για κινηματογραφική πρεμιέρα. Να σας πω ότι σήμερα Σάββατο υπάρχει DJ set. Θα σας πω λεπτομέρειες για όλα αυτά σε λίγο. Αλλά έχουμε και αγώνα δρόμου στον οποίο μπορείτε να συμμετέχετε. Θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες στο δίωρο που ακολουθεί. Θα μου πείτε τώρα δεν είναι δίωρο, είναι 1 ώρα και 40 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε νομίζω αρκετό χρόνο για να τα προλάβουμε όλα. Να στείλω μερικές καλημέρες. Μου γράφετε και στο Viber. Δεν βάζετε τα κανονικά σου ονόματα και δεν ξέρω σε ποιο να στείλω. Κωνσταντίνος είσαι, Ξένια, καλημέρα στην Χάρης, καλημέρα στη φίλη την Ιωάννα, γεια σου Νατάσα, καλημέρα Χριστίνα, γεια σου Μέρη, καλημέρα σε όλους σας, ετοιμάστε καφέ αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αν μόλις ξυπνήσατε και ελάτε εδώ στην παρέα μας να ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Miley Cyrus με το Flowers εδώ στο Easy 97,2. Το ακούτε εδώ, μπορεί να το ακούσετε και το βράδυ στο DJ set που θα αναλάβει ο Νίκος ο Μάντζος από τις 8.30 μέχρι και τις 10.30 το βράδυ στο πεδίο του Άρεως, διότι τι έχουμε εκεί, 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται αύριο δηλαδή. Ο Easy 97,2 θα είναι εκεί και σε περιμένει σε μια ξεχωριστή βραδιά με αγαπημένες easy επιτυχίες, όπως σας είπα, Νίκος Μάντζος, DJ set, 8.30 το βράδυ με 10.30 στο πεδίο του Άρεως. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτήν τη μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου με την υποστήριξη πάντα του Easy 97,2. Πάμε στα δικά μας τώρα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 είμαι εδώ και δεν μπορώ να μην σας θυμίσω μερικά από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα πριν από πάρα πολλά χρόνια, σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από το 1922. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Εμίλ Ζάτοπεκ και η Ντάνα Ζατόπκοβα. Είναι το χρυσό ζεύγος των Τσέχων αθλητών του στίβου που σάρωσαν τα ρεκόρ, οι οποίοι όχι μόνο γεννήθηκαν την ίδια μέρα και την ίδια χρονιά, αλλά παντρεύτηκαν και κατέκτησαν και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο με διαφορά μιας ώρας. Ο Ζάτοπεκ το κέρδισε στα 5.000 μέτρα και η Ζατόπκοβα στο Ακόντιο στις 24 Ιουλίου του 1952 στο Ελσίνκι. Αυτές είναι ιστορίες ζωής. Σαν σήμερα το 1970 αυτοπυρπολήθηκε ο φοιτητής, ο 22χρονος φοιτητής Κώστας Γεωργάκης, ο οποίος περιλούστηκε με βενζίνη στην πλατεία Ματαιώτη της Γένοβας για να καταγγείλει τη δικτατορία στην Ελλάδα. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα, μάλλον. Αυτή ήταν η φράση, με συγχωρείτε, που έλεγε ενώ κεγόταν, ενώ στο τελευταίο του γράμμα έγραψε: «Πατέρα, συγχώρεσέ με για αυτό που έκανα, μην κλάψεις, ο γιος σου δεν είναι ήρωας, είναι άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, ίσως λίγο πιο φοβισμένος». Να σας πω ότι η Χούντα αποσιώπησε το γεγονός και επέτρεψε τη μεταφορά της ορού του στη γενέτειρά του την Κέρκυρα μετά από 4 ολόκληρους μήνες. Και τέλος, στο 1982 πάμε, βλέπουμε το πρώτο ψηφιακό smiley face, το χαμογελαστό προσωπάκι. Ήταν ιδέα του Σκοτ Φάλμαν, καθηγητή πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κάρνεγκι Μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών. Το έγραψε εκεί πέρα σε μια επίσκεψη στον πίνακα ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου και από εκεί και πέρα άρχισε να εξελίσσεται η χαρούμενη φατσούλα, η λυπημένη φατσούλα, για να φτάσουμε στην πληθώρα των emoji που έχουμε σήμερα και δεν ξέρουμε ποιο να διαλέξουμε.

0: Είναι ο Dan Wilson με το Breathless. Χάρης, δεν ξέρω αν ήθελες την άλλη εκτέλεση που έχεις στο μυαλό σου, δεν την έχω όμως, οπότε θα με συγχωρήσεις. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Z97,2 καλεί όλους εσάς να φορέσετε τα αθλητικά σας και να πάρετε μέρος σε έναν ξεχωριστό, πραγματικά ξεχωριστό αγωναδρόμο αφιερωμένο στη μνήμη του Μήνωα Κυριακού. Μιλώ για την άλλη Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου. Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, διοργανώνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και αγώνα παιδιών 1000 μέτρων. Αυτόν ίσως και να τον έβγαζα, τα 1000 μέτρα, με κίνηση και τερματισμό στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και διαδρομές που αναπτύσσονται στο πεδίο του Άρεως. Να σας πω ότι οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά έως και μία μέρα πριν, δηλαδή μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου, στο athletin.gr. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αγώνας δρόμου αφιερωμένος στη μνήμη του Μήνωα Κυριακού. Ώρα να κάνουμε μια πάρα πολύ μικρή σύντομη διακοπή για τον φίλο που ρωτάει για τα social. Ναι, προφανώς έχω social, δεν τα αναφέρω, αλλά δεν είναι και δύσκολο τώρα να το βρεις. Λέω το όνομά μου κάθε 5 λεπτά, Ιωάννα Καραθανάση, οπότε θα με βρείτε σε Facebook, σε Instagram, σε ό,τι υπάρχει δηλαδή, θα το έχω, θα με βρείτε κάπου εκεί.
1: Μία, μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: Μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: ο Στάθης και η Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: ένα εξαιρετικό και ιδιαίτερο ανεβαστικό remix. Είναι η Μανή, Don't Be So Shy, εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Ετοιμάζομαι να κλείσω την πρώτη ώρα που έχω στη διάθεσή μου. Πριν από αυτό όμως, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ξέρατε εσείς ότι το Balloon GR είναι το μεγαλύτερο party shop της Ελλάδας? Ναι, είναι. Στο Balloon GR που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, στη Λεωφόρο Μεσογείων 348, κάνουν πάρτι και το φωνάζουν. Οπότε ακολουθήστε τους κι εσείς αν θέλετε να κάνετε πάρτι, με πάνω από 160 διαφορετικά θέματα πάρτι, μπαλόνια, δώρα για κάθε περίσταση, αξεσουάρ για το Bachelorette, διακοσμητικά και στολές για το Halloween. Εκεί στο Balloon GR θα βρείτε αυτό που ψάχνατε για το πάρτι σας και όχι μόνο για το πάρτι σας. Θα βρείτε εκεί ακόμη και είδη για να γιορτάσετε την αποφύτηση, τη σύνταξη, γιατί αυτό είναι ένα γεγονός που αξίζει να το γιορτάσετε, ή και το χωρισμό σας. Άλλο ένα γεγονός που ενδεχομένως αξίζει να το γιορτάσετε. Μήπως ψάχνετε μια αφορμή για να το γιορτάσετε? Μπορείτε να τη δημιουργήσετε αν θέλετε. Μπείτε στο balloon.gr online ή πηγαίνετε στο φυσικό κατάστημα στην Αγία Παρασκευής και κάντε την κάθε σας μέρα γιορτή. Σίγουρα θα βρείτε αφορμή για να γιορτάσετε κάτι αν το επισκεφτείτε. Αυτό έχω να σας πω εγώ προς το παρόν. Μείνετε μαζί μου. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθω τη δεύτερη ώρα για να σας δώσω το Easy Pass της ημέρας για το Easy Live Experience και την ευκαιρία βεβαίως να δείτε τη Celine Dion ζωντανά στο Παρίσι. Και επίσης θα σας δώσω και την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για avant premiere. Οπότε μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ μαζί μου.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
10: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
9: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Διπλή αναβάθμιση για την Ελλάδα στο πεδίο της οικονομίας, καθώς Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα στη βαθμίδα 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές, ενώ παράλληλα η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Σε δήλωση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ανέφερε πως οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τις 8 το βράδυ σήμερα Σάββατο έως και τις 11 το βράδυ αύριο Κυριακή, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραλίγο να εξαπολύσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου στη Μέση Ανατολή, καθώς πίστευαν ότι μετέφερε εξαρτήματα για πυρηνικά όπλα. Η πληροφορία προερχόταν από έκθεση που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και είχε κυκλοφορήσει την άνοιξη στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές του CNN. Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ασφάλεια στην Αρκτική και στο Βόρειο Ατλαντικό, με την Κοπενχάγη να γνωστοποιεί πως η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
13: Easy Sports.
0: Η Μπρέτφορντ κέρδισε με σκορ 3-0 την προβληματική και με ελλείψεις Τσέλσι και ανέβηκε στην τρίτη θέση της Premier League μετά την πέμπτη αγωνιστική, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.
13: Easy Weather.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και αρκετές παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Σενιωρίτα. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και είμαι έτοιμη να γεμίσω μία ακόμη ώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και όχι μόνο. Αρχικά θα ξεκινήσω με το ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, όπως συνηθίζω, και θα σας πάω στο 1934. Σαν σήμερα γεννήθηκε 19 Σεπτεμβρίου ο μάνατζερ των Beatles, ο Brian Epstein. Ήταν αυτός που είχε πληρώσει ο ίδιος με δικά του χρήματα το demo με το οποίο τα σκαθάρια ξεκίνησαν την καριέρα τους, τα οποία σκαθάρια χωρίς τη δική του βοήθεια ίσως να μην είχαν την ίδια εξέλιξη. Μάλιστα, ο Paul McCartney είχε δηλώσει κάποια στιγμή πως αν κάποιος αξίζει να αποκαλείται το πέμπτο σκαθάρι, αυτός είναι ο Epstein. Σαν σήμερα το 1941 γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Cass Elliot, γνωστή και ως Mama Cass, του συγκροτήματος The Mamas and the Papas. Σαν σήμερα το 1949 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 45 ετών στην Αθήνα ο μεγάλος Έλληνας κλασικός συνθέτης Νίκος Καλκώτας. Έφυγε από μια κύλη που είχε παραμελήσει. Τα περισσότερα από τα έργα του είναι το φοβερό ότι πρωτοπαρουσιάστηκαν μετά το θάνατό του. Σαν σήμερα το 1969 γεννήθηκε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Έχει γενέθλια λοιπόν σήμερα. Το θυμάμαι τον πρώτο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει, διότι έρχεσαι να παίζει σε μαγαζιά που δεν είχαν καμία σχέση με το είδος της μουσικής που εκπροσωπεί ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Ξαφνικά ανάμεσα στα άλλα, εκεί στο 1993 και από τον πρώτο του δίσκο «Οι αγορές του κόσμου», άρχισε να ξεχωρίζει ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά από εκείνη την εποχή παίζονταν παντού. Μιλώ για την αγορά του Αλ Χαλίλη. Σαν σήμερα το 1970, στην κορυφή του Billboard Hot 100, βρίσκεται η Diana Ross με το τραγούδι «And no mountain high enough». Αυτά λοιπόν από το ημερολόγιο τέχνης και μουσικής σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου. Να υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε στο 6981 972 972. Αυτό είναι το Viber του Easy, το οποίο θα το χρειαστείτε για τον διαγωνισμό που θα έρθει σε λίγο, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να πάμε όλοι μαζί avant première. Αλλά να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο, αμέσως μετά, θα σας δώσω το σημερινό Easy Pass της ημέρας και την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτό το μεγάλο ταξίδι στο Παρίσι για να ακούσετε ζωντανά τη Σελίν Διόν.

Αυτό ήταν ο Teddy Sims, The Door, εδώ στον Easy 97,2. Ακούστε λίγο αυτό. Ο δρόμος ήταν δύσβατος, το ταξίδι κράτησε περισσότερο από όσο περίμενα. Όμως ένιωσα να με τραβά μια αμυδρή δέσμη φωτός στο βάθος, βαθιά στα βουνά. Αυτά είναι τα λόγια της Celine Dion, η οποία το προηγούμενο Σάββατο πραγματοποίησε την πολύ αναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή στο Παρίσι, την πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία έπειτα από 6 χρόνια. Δάκρυσε καθώς ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε 30.000 θαυμαστές της. Αυτή είναι η Celine Dion, και αυτή τη Celine Dion θα πάτε να δείτε ζωντανά και εσείς στο Παρίσι μέσω του Easy Live Experience. 6 χρόνια μετά λοιπόν την τελευταία της περιοδία, η Celine Dion επιστρέφει. Οι εμφανίσεις της έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ, αποδεικνύοντας πως η αγάπη του κοινού παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε εκεί, ο Easy σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο πρόσωπο βέβαια, για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Θα μου πείτε, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να ακούσετε το Easy Pass της ημέρας. Το λέμε κάθε μέρα στον αέρα, είναι διαφορετικό επίσης κάθε μέρα. Να το ακούσετε και να πάτε να το συμπληρώσετε στο soundes.gr, κάθετος Easy 972. Σας το δίνω λοιπόν αμέσως τώρα, σπεύσατε, soundes.gr, κάθετος Easy 972, για να συμπληρώσετε το Easy Pass, που σήμερα είναι η λέξη χειροκρότημα. Αυτό είναι το σημερινό Easy Pass. Celine Dion Live Paris. Να σας πω ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το μόνο που έχω να πω εγώ σε εσάς είναι καλή επιτυχία. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 9, σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά. Lynn Anderson, για τη συνέχεια Rose Garden.

Πολύ πολύ εύκολο να ερωτευτείς και πολύ εύκολο να είσαι ερωτεύσιμος αν το πιστεύεις ο ίδιος για τον εαυτό σου, έτσι. Υπάρχει μήνυμα πίσω από όλο αυτό. Ολίβια Ντίν εδώ στον Easy 97,2. Θέλω να κάνω μια αναφορά σε μια γυναίκα που έφυγε χθες από τη ζωή, πλήρης ημερών είναι η αλήθεια, λίγο πριν κλείσει τα 103 της χρόνια. Θα είχε γενέθλια στις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλώ για την Μαργαρίτα Παπανδρέου και θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, γιατί υπήρξε ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή της, η δράση της για τα δικαιώματα των γυναικών, και φυσικά αυτό είχε εμφανείς επιπτώσεις στις δικές μας ζωές των γυναικών, λέω, πολλά πολλά χρόνια αργότερα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου λοιπόν, με την αλλαγή που ήρθε το 81, ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και διατέλεσε και πρόεδρός της για 8 χρόνια. Στήριξε λοιπόν και δρομολόγησε νομοθετικές αλλαγές που κυριολεκτικά αναβάθμισαν τη θέση της γυναίκας στην ελληνική οικογένεια, που απαιτούσε η πλευρά της γυναίκας ισότητα των δύο φύλων. Μας έφερε λοιπόν 100 χρόνια μπροστά πραγματικά από εκεί που ήμασταν, με διάφορα ζητήματα που τέθηκαν στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του γυναικείου κινήματος, όπως η κατάργηση της πρίκας, ένας φοβερά αναχρονιστικός νόμος, ο πολιτικός γάμος, το συνενετικό διαζύγιο, η διατήρηση του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο και η ισότιμη αντιμετώπιση των δύο γονέων σε ζητήματα που αφορούν στα παιδιά. Όλα από το δικαίωμα στην εργασία ως την υπεράσπιση της αυτοδιάθεσης του σώματος και της ζωής μέσα από την άβλωση, ασχολήθηκε με όλα αυτά η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Θα ήθελα να την αποχαιρετήσω ως γυναίκα πραγματικά και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για τη συνέχεια, George Harrison θα έρθει εδώ στον Easy 97,2. Got my man set on you. Και μην πάτε πουθενά, σημειώστε το 69 81 972 972, διότι σε πολύ λίγο θα διεκδικήσετε προσκλήσεις για Vamp

0: Είναι η Λιώνα Λιούις, Bleeding Love, εδώ στον Easy 97,2. Να στείλω καλημέρα στην Αλίνα. Αλίνα, μην στεναχωριέσαι, δεν θα αφήσουμε το μετρό να μας νικήσει. Αλίμονο, να στείλω καλημέρα και στη Φανή. Φανή μου, ναι, έχεις δίκιο. Αυτά είναι αυτονόητα πια. Όλα αυτά που λέγαμε για τους αγώνες της Μαργαρίτας Παπανδρέου και όλα αυτά που κατέκτησαν οι γυναίκες μέσα από αυτούς. Αλλά δεν ήταν δεδομένα τότε, τη δεκαετία του 80. Τίποτα από αυτά δεν ήταν δεδομένο. Όπως και γενικά στη ζωή μας, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ακόμα και για τη δημοκρατία μας, που λένε κάποιοι, έχουμε δημοκρατία. Ναι, δεν είναι δεδομένη, παιδιά. Επειδή την κατακτήσαμε κάποια στιγμή, δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένη, αν δεν συνεχίσουμε να την στηρίζουμε με τις επιλογές μας και με τη στάση ζωής μας. Τώρα να σας πάω κάπου τελείως αλλού. Ξέρω ότι το περιμένετε. Περιμένετε να κερδίσετε τις προσκλήσεις για να έρθετε στην avant-première της ταινίας Verity. Ο Easy 97,2 λοιπόν σας προσκαλεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο Δεμολάθε στις 8 το βράδυ. Θα δούμε ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο bestseller μυθιστόρημα Έλα τώρα, της Colleen Hoover. Μια ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή και σκοτεινά μυστικά. Να, από αυτά που μας αρέσουν. Πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett σε μια ιστορία όπου μια συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Εσείς θα έχετε την ευκαιρία, εφόσον κερδίσετε, να τη δείτε νωρίτερα. Για να κερδίσετε τώρα, θα στείλετε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Το ξαναλέω, γράφετε τη λέξη πρεμιέρα και τη στέλνετε στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι εδώ. Μία σύντομη διακοπή και επανέρχομαι για να κλείσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή.
1: Easy. Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
3: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
3: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
2: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
3: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
3: Greek Spice.
2: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για το Easy Summer Experience.
4: Και θα πάω και τη γεια σας, παιδιά.
2: Πάντα τόσο καλό τυχή.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Κρίνω και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Αυτή είναι η Lady Gaga και το Αλεχάνδρο, και κάπως έτσι αυτή, εδώ θα αυτή η σημερινή εκπομπή θα κλείσει. Λίγα λεπτά πριν από τις 10 είμαι η Ιωάννα Καρθανάση, από τις 8 το πρωί είμαι εδώ στον αέρα του E97.2, τα λέμε παρέα, ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να σας πω ότι ένα ακόμη φανταστικό Easy Party Mix σας περιμένει στις 9 το βράδυ με το Βασίλη τον Κουμεντάκο εδώ στον αέρα του Easy. Και να σας θυμίσω επίσης ότι ο Νίκος Ρομάντζος θα βρίσκεται στο πεδίο του Άριο στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου από τις 8.30 μέχρι τις 10.30 το βράδυ με ένα μοναδικό επίσης DJ set. Αυτά από μένα, τα λέμε αύριο το πρωί. Μέχρι τότε να θυμάστε πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
12: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
11: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στο τραπέζι κρατάει η κυβέρνηση νέες ανάσες για τα καύσιμα, με το βλέμμα πλέον και στις Βρυξέλλες, προκειμένου να μεγαλώσει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε σήμερα το πρωί ότι η ευρωπαϊκή απόφαση που επιδιώκεται δεν αφορά το αν η Ελλάδα μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά το εάν οι έκτακτες δαπάνες μπορούν να μείνουν εκτός της ρήτρας δαπανών. Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:11 πρώτα λεπτά στη Βόρεια Εύβοια, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται σε περίπου 13,1 χιλιόμετρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τις 8 το βράδυ σήμερα Σάββατο έως και τις 11 το βράδυ αύριο Κυριακή θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Ο απολογισμός από τη βομβιστική επίθεση που συνοδεύτηκε από πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ, στο βόρειο Πακιστάν, αυξήθηκε σε τουλάχιστον 31 νεκρούς, ανάμεσα τους 16 αστυνομικούς, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας στο γαλλικό πρακτορείο.
1: Easy Sports.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να γυρίσει το μάτς με την Παρτιζάν, επικράτησε με σκορ 199 και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Easy weather.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy Breakfast Best Of. The best it's there. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί δεν είμαι κι εγώ.
3: Βέβαια.
2: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Άλλο λέει. Εμένα δεν λέει.
1: Ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι. Και συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
1: Α, τέκνο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Δεν χωράμε, ρε παιδί μου. Τώρα.
2: Γιατί δεν χωράτε? Αφού το ζέλο η μικρή, τώρα κοιμάται στο υπνοδωμάτιό σα.
1: Θα πάει όμω το δωμάτιο με την άλλη.
2: Ναι.
1: Δύο παιδιά, ένα πνευματικό.
2: Το άλλο, το
1: ένα
2: μικρό εμείς. Θα μείνει για πάντα μέσα. Δεν υπάρχει λόγο. Αφού μετά θα έχετε κλείσει με τα τρία, δεν θα χρειάζεται να κάνετε και περί τα σουξουμούξου. Θα έχει το τρίτο εκεί.
1: Γιατί όλα τα υπόλοιπα σουξουμούξου πέραν αυτών που γίνεται για αναπαραγωγή είναι περιτά.
2: Α, τι λες, μα βγήκε και ρωτήλο ότι κάνει και περιτά, ε.
1: Δεν είπα εγώ. Εγώ είπα τι είπε εσύ, έτσι το έκανα λίγο πιο λιανά. Εγώ δεν είπα αν συμφωνώ.
2: Πε μα, συμφωνεί ή διαφωνεί για να μιλήσω ότι σου
1: βοηθάει. Υπάρχουν στιγμέ που συμφωνώ. Υπάρχουν στιγμές που συμφωνώ, υπάρχουν στιγμές που κάνω ότι διαφωνώ.
2: Ναι.
1: Για να, έτσι. Και υπάρχουν και στιγμές που διαφωνώ λίγες, ναι. Αλλά υπάρχουν και αυτές. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Αυτή είναι αλήθεια.
1: Αν θέλουμε να την πούμε ομά, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ελπίζω να μας έρθει μήνυμα.
1: Δεν μας νοιάζει μήνυμα να μας έρθει. Ας μας έρθει ό,τι θέλει.
2: Είμαστε.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Αν φωνάει, αν φωνάει η αλήθεια, δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
2: Truth hurts που θα λέγανε και στο εξωτερικό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 95.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Τι φλόρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Τζάμπα το ύψος μου, ρε, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast, Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Λοιπόν, η λέξη παράσιτο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό επίθετο ο παράσιτος.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε δηλαδή και στα αρχαία ελληνικά. Αν σπάσουμε λοιπόν τη λέξη, βλέπουμε ότι είναι παρά, δίπλα και σίτος, το φαγητό, το σιτάρι.
2: Ναι.
1: Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο παράσιτος ήταν αυτός που έτρωγε δίπλα σε κάποιον άλλο ή στο σπίτι κάποιου άλλου. Ή αυτός που ήταν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον.
2: Αλλά δεν πλήρωνε.
1: Ή που συντηρείται από άλλους που όντως υπήρχαν κάτι κόλακες που μπορεί να σου κάνανε τον καλό για να φάνε, ακριβώς. Αυτός επίσης που συντηρείται δημοσία δαπάνη και ο κατώτερος αξιωματούχος που συντηρείται δωρεάν.
2: Μάλιστα.
1: Αργότερα η λέξη απέκτησε τη σημασία του ζωικού υφητικού οργανισμού που τρέφεται σε βάρος του άλλου και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα.
1: Πεσένα έχω απέναντι, τι να κοιτάξω τώρα.
2: Καλά, πολλές φορές μιλάμε και κοιτάς. Δεξιά, αριστερά. Στο κινητό, στα χαρτιά σου.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
2: Γυρίζεις, με κοιτάζεις λίγο, ξανακοιτάζεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε
2: πια. Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, πριν, δεν τα άκουσε.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Μας κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Easy breakfast. Best of.
11: The best it's ever.
10: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άντε,
1: τρία λεμόνια. Δύο πορτοκάλια. Λες και είσαι τουρίστας. Δεν ξέρεις τις ανάγκες του σπιτιού.
2: Λεμόνια. Ναι. Αν φέρω πέντε θα μου πεις γιατί πήρες πέντε λεμόνια. Ναι. Γράψε μου τρία να πάρω τρία.
1: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις. Λίγα πορτοκάλια. Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία. Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Το, αν κάνουμε. Μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Easy News.
16: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings. Η πρώτη αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, ενώ νωρίτερα ο γερμανικός οίκος είχε αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά μία βαθμίδα στο 3β. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων οικειών σε περιοχές της Αθήνας, της Καλυθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονητικές στιγά καταστήματα κράτησης και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Αθήνας για την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ανάγκη εξέβρεσης αμοιβαία αποδεκτής λύσης για μια επανενωμένη Κύπρο. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη προκαλεί το μέτωπο που άνοιξε στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας. Οι ζημιές που προκάλεσαν οι Χούθη στον πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει αργό από τα ανατολικά της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, λειτουργήσαν ως καταλύτης για νέα άνοδο των διεθνών τιμών.
17: Easy Sports.
16: Ελληνικός εμφύλιος απόψε στις 8 το βράδυ στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους, καθώς σε μία εβδομάδα πρόκειται να παίξουν ξανά, αυτή τη φορά στα ημιτελικά του Super Cup της Greek Basketball League.
17: Easy Weather.
16: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 σε ως 31 βαθμούς Κελσίου.
17: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μα και εγώ γι' αυτό πήγα σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ήμουν τη αποστήθηση.
2: Και μετά ποιο σε ζήτησε πίσω.
1: Κριτική σκέψη.
2: Ποιο σε ζήτησε πίσω. Ο λογαριασμός.
1: Ποιο με ζήτησε πίσω. Οι άνθρωποι
2: το άδειο
1: ποντοβόλ. Δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς εμένα.
2: Ότι θα έπρεπε εκεί έξω στο εξωτερικό να πιάσει δουλειά. Αλλιώ δεν το σκέφτηκε ποτέ να κάτσει και να δουλέψει εκεί.
1: Όχι.
2: Ό, γιατί.
1: Πρώτον δεν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου.
2: Α.
1: Ήταν βασικό δηλαδή.
2: Αυλαία. Κουρτίνα. Χειροκρότημα.
1: Υπόκληση.
2: Τελείωσε το έργο.
1: Και αεροδρόμιο.
2: Μικρού μήκους. Τελικά το σενάριο ήταν μικρού μήκους. Πεντάλεπτο. Για πες.
1: Ήταν ένας βασικός.
2: Παίζε παιδί μου, αν το ολοκλήρωνες...
1: Μα πήγα να βρω δουλειά.
2: Ναι.
1: Και έγραφε πτυχίο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και ποιος θα έπρεπε να πληρώνει το πρώτο ραντεβού?
2: Όχι εγώ πάντως.
1: Αλήθεια?
2: Εγώ, εντάξει, ποιος θα πληρώσει? Εγώ θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω από την καρδιά σου ή επειδή τώρα?
2: Από την καρδιά μου, ρε, εντάξει, εννοείται. Α βγούμε πρώτο ραντεβού και θα πληρώσει εσύ? Εγώ θα πληρώσω.
1: Δεν το πιστεύεις πραγματικά?
2: Α, σε πάω σε ένα ταχυφαγείο να πληρώσω.
1: Πληρώνεις όλα?
2: Ναι.
1: Όμως αυτό φαντάζομαι μετά το γάμο έχει.
2: Μετά το γάμο δεν κάνω πρώτα ραντεβού.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το.
2: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε,
1: ναι,
2: μέσα στο γάμο.
1: Ναι.
2: Όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
1: Υπάρχει ένωση.
2: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Mm. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε.
1: Όπως μπορεί.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Σωστό.
2: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και, ξέρω εγώ, η Γαλλία.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Έχεις δίκιο.
2: Έτσι, όποιος...
1: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
2: Η Μάλτα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ένας στους τέσσερις θεωρεί δύσκολο ή αδύνατο να αντιλήξει αυτό το αντικείμενο. Προφανώς και έχουμε σωστές απαντήσεις, που να πω ότι δεν είναι τα κουζινικά, δεν είναι η μπάλα,
2: το πιγκάλ.
1: Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα σε κουτί όταν το αγοράζει. Συνήθως, αν δεν είναι φτηνό. Έτσι, οπότε
2: αν το χρησιμοποιήσει όμως, το τυλίγει.
1: Αχρησιμοποιημένο πιγκάλ θα δώσει τώρα. Το κάνει ακόμη καλύτερο.
2: Πες ότι σου δίνω ένα πιγκάλ με διαμάντια.
1: Ναι, αυτό
2: είπα.
1: Αυτό το θέλω αυτό.
2: Αλλά είναι χρησιμοποιημένο, σε πειράζει.
1: Δεν πειράζει καθόλου. Αν είναι διαμάντια,
2: ναι.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
2: Καθόλου δεν σε πειράζει.
1: Όχι, θα το ανοίξω κιόλα και θα το φιλήσω. Τι μου πήρε. Τι δωράρα είναι αυτή, ρε μαράκι!
2: Μα το έχω χρήσιμο. Δεν πει.
1: Συγγνώμη για την αηδία πρωί-πρωί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι, να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Έχω πει ποτέ ότι μας έχουν πάρει τα αυτιά? Ποτέ. Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues. Σε παιδικό πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες?
1: Όχι, με μία γλάστρα.
2: Γιατί υπήρχαν και αυτοί οι τύποι στο πάρτι, οι οποίοι
1: κουνιόντουσαν μόνοι τους και περιμένανε να έρθει η νύφη να τους πει μήπως θες να κουνηθούμε μαζί. Όχι, με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πως. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι, δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ
1: ναι, μέση.
2: Χέρια σου.
1: Ναι, όχι, εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση, εγώ. Στους
2: ώμους.
1: Αντικριστώ.
2: Να σου πω, εντάξει, δεν έχει χορέψει με αυτά και
1: πολύ
2: αυτά
1: όχι,
2: καταλύω.
1: Πολύ όχι, έχω χορέψει τώρα, εντάξει, όχι πάρα
2: θυμάσαι,
1: πολύ.
2: Δεν θυμάσαι καν πως γίνεται.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά, 6.30 με 10, στον Easy 97.2.

0: again.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
0: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
0: Η στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
0: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
0: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγειά σα, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τυχή.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Πώ λένε το μαγνήσιο που παίρνει,
6: διζυγλικινικό.
5: Και ποιο είναι ο παρασκευαστή,
6: Natural Factors.
5: Μία από τι κορυφαίε εταιρείε συμπληρωμάτων διατροφή στον κόσμο. Με πιστοποιήσει από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by DAY.
1: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
2: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
5: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
4: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτιδα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε από τον
2: Αχίλλειο. Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλειο και μείνει έξω. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή η Θέτιδα δεν τον έπιασε από τον Αχίλλειο, δεν τον βούτυξε μέσα από στη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνεις από τον Αχίλλειο, μετά δεν το γυρνάς τούμπα.
2: Αυτό είναι. Ή από το άλλο πόδι.
1: Ναι, να,
2: ναι, γιατί αφήνεις ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια παντητή δεν θα ήταν άσχημη.
1: Και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
2: Ναι, μην κρίνουμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε Ντελάλη. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά το χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Αθήνας για την αδερφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ανάγκη εξεύρεσης αμοιβαία αποδεκτής λύσης για μια επανενωμένη Κύπρο. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Nikko Scop μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο προαύλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης διασωληνωμένος με βαρύ εγκεφαλικό είδημα. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, καθώς ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αποκτά νόμιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Easy Sports. Το ζευγάρι που έχει συναντηθεί περισσότερες φορές από κάθε άλλο σε τελικό της EuroLeague θα κοντραριστεί και στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσής της. Ολυμπιακός και Ρεάλ διεκδικούν απόψε στις 8 στο Αμπουντάμπι τον τίτλο του πρώτου Super Cup. Easy Weather. Την Αττική σήμερα Σάββατο επικράτει γενικά αίθριος καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: μου, τι όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο. Βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταματάω. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29. Και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά. Και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
17: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
18: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAE. Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAE.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
1: Επιστρέφουμε πιο δυνατή από ποτέ.
0: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρα 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
4: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
3: Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Να πάρει θέση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να αποδοκιμάσει τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη για τις δηλώσεις του σχετικά με τον Ηλία Κασιδιάρη, ζήτησε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό One, εκθιάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του και αναγνωρίζει σε έναν ημνητή του ναζισμού που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή. Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του. Με ανάρτησή του, ο Φρέντι Μπελέρης ανακάλεσε την αναφορά του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση από το συνολικό περιεχόμενο της τοποθέτησής του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για τον εντοπισμό 78χρονου Γάλλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες το βράδυ στην παραλία του Μαδέ, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Τον άνδρα αναζήτησε η σύζυγός του, με την οποία διαμένει σε ξενοδοχείο της περιοχής. Στην επιχείρηση συμμετέχουν σκάφη του λιμενικού σώματος και δίτες, ενώ έχουν σηκωθεί και ντρόνς της πυροσβεστικής και της Frontex. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τον καγκελάριο Friedrich Merz και το CDU διεξάγεται αύριο Κυριακή στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του AfD στη Σαξονία Άνχαλ.
5: Easy Sports.
6: Η Bayern Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Union Βερολίνου, κερδίζοντάς την με σκορ 7-0 στην Allianz Arena για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga.
5: Easy weather.
6: Σήμερα Σάββατο στην Αττική επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και σποραδικές νεφώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: μόλις χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
0: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
0: Α.
1: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
0: Αλήθεια, μάγκη. Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: Ορτάδη τη Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ψήφου εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποτελεί νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους, με τη Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, σημείωσε ότι επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, χαρακτηρίζοντας τις αναβαθμίσεις ακόμη μία ψηφίδα σε μία εθνική επιτυχία. Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Ευβίας σημειώθηκε στις 12:56 το μεσημέρι, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Νωρίτερα τα ξημερώματα, στη 1:11 πρώτα λεπτά, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η Δανία χαιρέτησε σήμερα τη δεσμευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η οποία, σύμφωνα με εκείνον, παρέχει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινέζικων βάσεων στο αρκτικό έδαφος. Ένα λάθος της τεχνητής νοημοσύνης λίγο έλειψε να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον πλοίου από την Κίνα και να προκαλέσει επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η αμερικανική πλευρά είχε αρχίσει να προετοιμάζει την αναχέτηση του πλοίου, καθώς έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι μετέφερε εξαρτήματα για πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Μόνο λίγο πριν την επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτείων διαπιστώθηκε ότι η πληροφορία είχε προκύψει με τη βοήθεια chatbot και ήταν λανθασμένη.
13: Sports. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 το βράδυ τη Real Madrid στο Abu Dhabi για το πρώτο Super Cup της EuroLeague, λίγους μόνο μήνες μετά τη μονομαχία του στον τελικό της διοργάνωσης.
14: Easy weather.
13: Καλώς χαρακτηρίζεται ο καιρός σήμερα Σάββατο στην Αττική, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και παροδικές νεφώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε πια.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοίταγα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά. Ναι, τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Μας κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη, η μερέντα Παυλίδης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29. Και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά. Και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα, σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
1: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα, Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
10: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
9: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εκτενή συνέντευξη στη βελγική εφημερίδα Le Soir έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέχρι την ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός δηλώνει παράλληλα ότι είναι έτοιμος να διεκδικήσει εκ νέου την Πρωθυπουργία, ενώ αναφέρεται στις προτάσεις του για ένα νέο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Ευβίας, σημειώθηκε στις 12:56 το μεσημέρι μεσημέρι, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Νωρίτερα, τα ξημερώματα στη 1 και 11 πρώτα λεπτά, ακόμα μία σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων οικιών σε περιοχές της Αθήνας, της Καλυθέας, του Νεοφαλήρου και των Σπάτων. Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα κράτησης και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και παραβίασε τα συστήματα 3 εταιριών κατά τη διάρκεια δοκιμής των δυνατοτήτων του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, σε ένα περιστατικό που αποτελεί, σύμφωνα με την Google, το πρώτο γνωστό παράδειγμα συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας που προχώρησε αυτόνομα σε τέτοια ενέργεια.
12: Easy Sports.
11: Ελληνικός εμφύλιος απόψε στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους, καθώς σε μία εβδομάδα πρόκειται να παίξουν ξανά, αυτή τη φορά στα ημιτελικά του Super Cup της Greek Basketball League.
12: Easy weather.
11: Για αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ταινία, μόλις χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
0: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
0: Α.
1: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
0: Αλήθεια,
1: μάκη.
0: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: Στάθη
3: στη Μαρία!
2: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλιό επιστρέφουν.
2: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ανακαλείται όσα είπε για τον Ηλία Κασιδιάρη ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντις Μπελέρης και στρέφεται κατά του Πασόκ, κατηγορώντας το ότι επέλεξε να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από τη συνέντευξή του, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχει εκφράσει. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο ευρωβουλευτής. Εκτενή συνέντευξη στη βελγική εφημερίδα Le Soir έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αιχμή την ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός δηλώνει παράλληλα ότι είναι έτοιμος να διεκδικήσει εκ νέου την Πρωθυπουργία, ενώ αναφέρεται στις προτάσεις του για ένα νέο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Νεκρός βρέθηκε ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας, για τον οποίο στήθηκε επιχείρηση από τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, όταν δεν επέστρεψε από την παραλία του Μαδέο που μετέβη χθες το βράδυ. Το σώμα του άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα, όχι μακριά από το σημείο των ερευνών, από σκάφος του λιμενικού σώματος. Τα αίτια του θανάτου του ερευνά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποκλεί από το Λευκό Οίκο τα μέσα CNN, MS Now και Politico, κατηγορώντας τα ότι μεταδίδουν αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει fake news για τον ίδιο και την κυβέρνησή του. Η ανακοίνωση έγινε χθες Παρασκευή μέσω του Truth Social και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο τίθεται σε ισχύ άμεσα. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης.
0: Easy Sports.
11: Το ζευγάρι που έχει συναντηθεί περισσότερες φορές από κάθε άλλο σε τελικό της EuroLeague θα κοντραριστεί και στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσής της. Ολυμπιακός και Ρεάλ διεκδικούν απόψε στις 8 στο Αμπουντάμπι τον τίτλο του πρώτου Super Cup.
0: Easy weather.
11: Για αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι
1: μου,
2: όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταμάτα. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
0: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Πληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά. Με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
3: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
2: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
4: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
3: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
10: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
13: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizer Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use, Scandinavian Sleeping and Living.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε
2: πια. Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά. Ναι, τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Πώς κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
9: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Κλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
19: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
0: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
14: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
13: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Να δω.

0: again.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
0: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
0: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
0: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι.
0: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την πηγιά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Τρόποι για να χτίσουμε υψηλή αυτοεκτίμηση στα παιδιά μας, αλλά και πώς να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η τέχνη του χορού? Το θέμα συζητούν η ψυχολόγος Κάντια Καπώνη, η εκπαιδευτικός αγωγής υγείας Αθηνά Καραβόλτσου και η δασκάλα χορού Χριστίνα Ρόκα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι μου, όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμματο 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα, όχι, σταμά. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
6: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
3: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
5: Επιστρέφουμε πιο δυνατή από ποτέ.
4: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Easy Party Mix. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες. Ξεκινάνε τώρα στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε
2: πια. Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοίταγε την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Πώς κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: μου, τι όνειρο είναι αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο. Βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταματάω. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Blues, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος. Εντάξει, θα πούμε πια.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Ναι,
1: είπες, μπορεί και να είσαι.
2: Τώρα δεν πω στον αέρα, πριν, δεν τ' άκουσες.
1: Α, δεν τ' άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Ναι. Εσύ είσαι συνέχεια με τη φωτογραφική κάμερα. Όποτε τύχει, μα δείχνει ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου. Όχι, σα δείχνω ένα παιδί από. Μας κυνηγάνε τώρα. Έτσι, ένα από τα δύο δικά μου παιδιά.
1: Ναι, ναι, από τα δικά σου παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.